Δεν σου έφερε κοκορατία ρε. Μα τζέτζι σπον μπερε. Καμερέ σαρε ντάγκε. Καμερέ σαρε ντιάντε αφό. Ένε ρε πελεό. Καμερέ σαρε ντιάντε αφό. Καμερέ σαρε ντιάντε αφό.